Ευχαριστούμε πολύ, κυρία, αλλά εδώ είναι η ιδιωτική διασκέδαση. Και όπως βλέπετε, όλα τα τραπεζάκια είναι γεμάτα.

0: πάτερ, μπορούμε να μείνουμε απόψε εδώ.
1: Καλώς τον, παιδί μου.
0: Είναι συμμαχοί μας και πρέπει να κρυφτούν.